Χίμσα, δεσπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσι να χέχ, ούλα του μίλινε και στα κλάτσα κακουέ, ούτ λόξι σχουνίλε να καγελάκ τσακού σε λάχουν καπάν. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε στο δομίνγκο, ουασιακή χονάλ, αρήν χικ είναι τσακλόκ.